Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Έλα, γέλα, γέλα, γέλα, γέλα. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου τον ναι, αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
4: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
3: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντάρουν,

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yeah.
2: Up 92.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

της αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ίσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πω πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: A92,9. Πρώτη μετάδοση.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε ξένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: είναι. Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του είχε διαφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Καλημέρα, υπέροχοι άνθρωποι. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε εδώ πέρα στον Άπρε 92,9 το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει. Γιατί ξεκινάει η εκπομπή 8 με 11 από το πρωί και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι γιατί είναι Τρίτη για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι λέω. Καλημέρα, Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας έχουμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, ICPS, College και Mobistore. Μας στέλνει τα μηνύματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929
0: ή μπαίνει στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, στο MIR. Δεν ξέρω τι γράφεις. Απ' 92,9 και μας βρίσκεις υπερόπρα. Εδώ είσαστε. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Μαρία, τα καταφέραμε και βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο επιτέλους.
1: Επιτέλους, έχω υποσχεθεί στους ακροατές ότι θα σκίσουμε και θα σαρώσουμε. Όλη την εβδομάδα θα είμαστε μαζί.
0: Ναι, μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, το οποίο είναι τίποτα.

0: χαλασμένα.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν, Μαρία μου, και είμαστε στο ίδιο χώρο εδώ που θα πρέπει να είμαστε κάθε μεριά δουλεύουμε. Εντάξει, ήταν μια παράξενη εβδομάδα. Βασικά ήταν ένα παράξενο τέλος εβδομάδος και η αρχή επόμενης.
2: Αυτό έλειπε να ήταν όλη η εβδομάδα. Ωστόσο, είπα χτες στους ακροατές ότι πριν λίγες μέρες δεν είναι ολοκληρωμένη η εβδομάδα. Κάτι σε ρώτησε το άσχετο για την κονσόλα και για τα πλήκτρα και μου λες: Μαρία μου, έχεις σκοπό να με ξεβγάλεις, έχεις σκοπό να με διώξεις, τι έχεις σκοπό να κάνεις?
1: Είδες,
2: και σου λέω για πανενδεχόμενο.
1: Προοικονομία ονομάζεται αυτό και το παν το ενδεχόμενο έσκασε χθες. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα για επομένα που δεν τα είπαμε. Και δεν θα σε ξαναφεσιβητήσω ποτέ, Μαρία Μακράκη. Κάθε φορά που μου ζητάς κάτι, θα σπέβδω σαν τον άνεμο να το φέρω εις πέρας.
2: Σε ευχαριστώ. Ωστόσο, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία τραγουδάκια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λίστα.
1: Κάθε μέρα έχουμε.
2: Ακούω μαζονάκι, λέω εντάξει, θα πάει καλά η μέρα.
1: Κάθε μέρα, γιατί είμαστε στον A52, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και τον κύριο Λίστα με τη λίστα που σε ανεβάζει.
2: Εκεί όμως, ρε παιδί μου, εκεί να με επισκιάσει. Εννοείται ότι έχουμε κάθε μέρα τραγουδάρες. Εννοείται ότι έχουμε κάθε μέρα την ωραιότερη λίστα. Αλλά σήμερα ένα παραπάνω.
1: Απλά κάθε φορά που λέω.
2: Είναι το καλό να το πω.
1: Μα εννοείται. Απλά συμφωνήσα μαζί σου. Απλά κάθε φορά που λέω A52, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, παίρνω 3 cents. Είναι συμφωνία, καταλαβες.
2: Α, οκ.
1: Λοιπόν, για να δούμε 3η 15 Σεπτεμβρίου του 26 σήμερα.
2: Είναι γενική τα χωρίς να το δω.
1: Και όμως, ναι. Μπράβο. Το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο γιατί το πρώτο όνομα που εμφανίζεται στα τέτοια είναι ο Βυσαρίων.
2: Α, το κουνελάκι από το άκρο σκουπίδι.
1: Ήμουν σίγουρο. Είμαι σίγουρο ότι το πρώτο. Γιατί μεταξύ μας τώρα, 99% του πληθυσμού της Ελλάδος, το 1% ξέρει και ένα Βυσαρίων in real life. Όλοι οι υποδέλτιοι, μόνο Βυσαρίων που γνωρίζουμε, ή το κουνέλι από τα Χρυσοκοϊνιακό.
2: Εντάξει. Ποιον ξέρει εταιρεία Life, εντάξει.
1: Κάπου θα υπάρχει ένα Βυσαρίων και θα έχει 5 φίλους, βέβαια.
2: Δεν είναι και ο Πανάγαθος ή ο Πισίστρατος ή ο.
1: Ή ο Φεδόργιος.
2: Προσπαθούσα να θυμηθώ ένα όνομα πολύ προχωρημένο.
1: Πιο προχωρημένο το Φεδόργιο δεν θα βρει ποτέ.
2: Όχι, δεν θα βρω, το παραδέχομαι.
1: Μαρία, πόσο καιρό πιστεύει θα περάσει χωρί να κάνουμε μία random αναφορά στο Φεδόριο?
2: Πολύ. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
1: Έχει χαραχτεί μέσα μου ο Φεδόριο.
2: Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Αλήθεια.
1: Σε κάθε περίπτωση, Αγίου Βυσαρίων ω εν Λαρίση και Αγίου Νίτα του Μάρτυρα. Σήμερα, δηλαδή, τη μνήμη και επιτελούμε σήμερα. Να πάρω τηλέφωνο τον πρώτο σύγγελο. Πάντα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, το ξέρει.
2: Ξέρω.
1: Και τι άλλο, χρόνια πολλά σε όσου έχουν τη γενέθλια εορτή του. Την σημερινή ημέρα, μέσα στους οποίους θα συμπεριληφθούν και οι άνθρωποι που θα σας πω μόλις τώρα. Σαν σήμερα λοιπόν έχουν γενέθλια και οι κάτωθοι. Ψάχνω να βρω ανθρώπους οι οποίοι να υπάρχει ενδιαφέρον. Ναταλία Τσαλίκη.
2: Α, χρόνια πολλά. Πρωταγωνίστρια στο άκρο οικογενειακό.
1: Μεγάλο έρωτας.
2: Την είχα δει στο Ιδέ γεννή να φοβείται τον άνδρα.
1: Και τον φοβήθηκε.
2: Ήταν αλληγορικός ο τίτλος.
1: Okay, λοιπόν, το 46 είδε και ο Τόμι Λι Τζόουνς, αγαπημένος ηθοποιός, αλλά και ο Όλιβερ Στόουν, αγαπημένος σκηνοθέτης, λίγο παραπάνω.
2: Είχε κάνει αυτός, κάτσε να δεις, ένα έτσι περίεργο τίτλο.
1: Όλιβερ Στόουν.
2: Ναι, αχ, πώς το λένε.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μου έρθει τίποτα, έχω κενό.
2: Αχ, είναι μία λέξη.
1: Πρωτοσύγγελος.
2: Θα το βρω. Πάμε παρακάτω. Όχι ταμπού. Θα το βρω, έλα, πάμε
1: λοιπόν,
2: παρακάτω.
1: Αυτό. Ενώ επίσης σημαντικό, σαν σήμερα το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη.
2: Πω, τη λατρεύω αυτή, ρε Βαγγέλη. Θέλω να παίξω μάρτυρα της κατηγορίας. Αν με ακούει κάποιος σκηνοθέτης, ρε παιδί μου, θέλω να παίξω μάρτυρα της κατηγορίας. Και αν δεν μου δώσει το ρόλο της Ρωμέν, εντάξει, κάνω έτσι και κάνω και του.
1: Κάνω, λέει και το.
2: Το βήμα στο δικαστήριο.
1: Αυτό πήγα να πω. Να
2: κάνω το βήμα, κάτι να κάνω. Είναι το αγαπημένο μου έργο το Μάρτυρα της κατηγορίας.
1: Λοιπόν, Μαρία, να κάνουμε και το sequel.
2: Ναι.
1: Και θα κάνουμε δύο παραστάσεις δηλαδή και θα σας πω: κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
2: Yes, it is.
1: Για να δηλαδή, σας παίξω εγώ στο sequel.
2: Έχει σκηνοθετηθεί στην Αθήνα. Έπεσε το προηγούμενο διάστημα από τον αγαπημένο Νικορέ Στιχανιωτάκη, από όσο θυμάμαι. Με πρωταγωνίστρια την. Πώς τη λένε, μωρέ, Ευγενία τη λένε, που έπαιζε στο νησί.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ. Εγώ είμαι εδώ πέρα κάτω τον ωραίο στο ραδιόφωνο.
2: Δεν έχω κολλήσει. Anyway.
1: Δεν πειράζει, είσαι καλά, μακραγιό, παιδί μου.
2: Έχω διαβάσει, είχα να τρεχιάσει.
1: Λοιπόν, θα το βρούμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, όπως λέει και ο David Damiano. Next summer, και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να πούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Και ο Μάρκο Πόλο δεν έχει γενέθλια. Δεν γεννιέται σαν σήμερα, περίπου 1200 κάτι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Το είδα πριν.
1: Γιατί μου το είπες, εγώ απλά θα σε κοριζόμουν σε φάση. Πώς θα ξέρει αυτή η κοπέλα, το διάβασα. Πώς σε απογεί η αλήθεια, Μαρία μου. Λοιπόν, καλημέρα, πάμε, συνεχίζουμε.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Το έχω πει, θα το ξαναλέω, θα το λέω για πάντα. Είναι ένα από τα τραγούδια που κάτσανε ο παραγωγός, ο καλλιτέχνης και όλα αυτά και λέει: λοιπόν, παιδιά, πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι να παίζει τους γάμους.
1: Ναι, είναι αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Αν έχεις παντρευτεί χωρίς 30-40, έχεις κάνει μια διαφορά στη ζωή σου, όπως εγώ.
0: Με τι τραγούδι βγήκες?
1: Εγώ παντρεύτηκα με κόντρα. Αναβίση, okay. Την ώρα που έπαιζε το βίντεο, το βιντεάκι, ναι, ναι, ναι, με φωτογραφίες και αυτά. Και μετά με Λοκομόντο ήρθε η μέρα που γεννήθηκε ο γαμπρός. Θα βάλουν βέρα.
0: Επίσης πρωτότυπο.
1: Μα συγγνώμη, ήθελα κάτι έτσι λίγο πιο. Ναι, μεν γάμος, λοιπόν, αλλά λίγο πιο.
0: Προκαλώ τώρα και προσκαλώ τεράστιος διαγωνισμός. Εάν παντρευτείτε σύντομα και μου στείλετε βίντεο που σκάτε στη σκηνή, πρώτο χώρο και όλα αυτά, το τελευταίο βράδυ που απόψε το περνάω. Από μένα δώρο 1000 ευρώ. Το λέω τώρα, ευθαρσός.
1: Φακελάκι να τον καλέσει. Εκεί τον καλείτε. Όχι, γιατί... Να φάει τουλάχιστον στο
0: ναι,
1: γάμο σας.
0: Να βάλω μερικά σπασμένα. Ναι, αν κάνετε γάμο και σκάσετε μύτη με το τελευταίο βράδυ του Καζαντζίδη, εγώ θα έρθω να βάλω φακελάκι 1000 ευρώ. Το λέω. Το δηλώνω υπεύθυνα, δεν είναι κάποια φάρσα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα που παντρεύτηκα το Μάιο και σε γνώρισα Ιούνιο. Η αδικία της ζωής.
0: Τα τυχερά της ζωής να λες. Γιατί με τέτοιο άντρα.
1: Τέλο, φακελάκι 1000 ευρώ δεν πήρα από σένα μετά. Θα το έβαζα εγώ το τελευταίο βράδυ του Χαντασδίδη.
0: Ας με καλούσα λοιπόν. Ορίστε μας. Ακούτε εδώ πέρα. Δεν στεναχωριέται που δεν ήμουν παρόν σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή τη. Στεναχωριέται που είχα στο φακελάκι. Η παραδόπιστη.
1: Γιατί εσύ.
0: Εγώ χαίρομαι που γλίτωσα το φακελάκι.
1: Περίμενε. Εσύ θα ερχόσουν στο γάμο για να δει τη εμένα. Έτσι όπω ήμουν τέλο πάντων.
0: Κοίταξε. Αν ήξερα ότι ακόμα.
1: Ή θα ερχόσουν για να ακούσει το τελευταίο βράδυ του Καζαντζίδη. Να μην το σκοπίσει.
0: Ακόμα και σαν άγνωστοι. Πε ότι είμαστε δύο άγνωστοι. Όπω ήμασταν το Μάιο. Και μου πούνε πάμε στον τάδε γάμο γιατί το ζευγάρι θα βγει με τον Καζαντζίδη τελευταίο βράδυ. Θα πήγαινα με τα τέσσερα, όχι με τα τέσσερα μου πόδια. Αυτό θα ερχόμουν.
1: Λοιπόν, τέλος, παιδιά, τι παράγει. Είναι ωστόσο η αμήχανη στιγμή που ο Βαγγέλης θέλει να μου περιγράψει μία γνωριμία που είχε και δεν συμπάθησε τόσο και μου κάνει μία περιγραφή, ρε παιδί.
0: Περίμενε. Τώρα με εκθέτεις, γιατί μπορεί να σου πει, είπα για δύο γνωριμίες. Και να με εκθέτεις ότι μία που συμπάθησα να ακούει τώρα την εκπομπή και να λέει αχ, δεν με συμπάθησε.
1: Οπότε αρχικά θα πούμε... δεν μιλάω για μία, εγώ μιλάω για έναν.
0: Επίσης έκανε μία γνωριμία. Οπότε ας πούμε ότι γνώρισα κάποιον. Γιατί σου είπα ότι γνώρισα δύο γνωστούς. Συνάντησα δύο γνωστούς.
1: Αναφέρομαι σε αρσενική γνωριμία.
0: Αυτό μην γίνεται παρεξηγήσεις.
1: Περίμενε και αυτή η γνωριμία δεν ήξερε ότι είμαστε γνωστοί. Μου λες, ρε παιδί μου, ότι γνώρισα έναν τύπο αυτό και αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό δεν ξέρω τι θα κάτσει εκεί πέρα.
1: Ξεκινάει να μου τον περιγράφει.
0: Παρόλα αυτά.
1: Λες αυτόν.
0: Και έλεγα αυτόν, παρόλα αυτά, για να είμαι δίκαιος, ακόμα και αν ήξερα ότι είναι γνωστό σου, δεν θα άλλαζα ούτε μία λέξη από αυτά που είπα. Γιατί τα γεγονότα
1: Μπράβο.
0: Είναι γεγονότα.
1: Είσαι αντικειμενικός και αληθινός και σε συγχαίρω γι'
0: αυτό.
1: Αυτό,
0: συγχαρείτε με.
1: Παρόλα αυτά, παιδιά, μικρός ο κόσμος, μικρό το Ηράκλειο, προσέχετε. Τα έχω ξαναπεί. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μην προσέχετε.
0: Μην προσέχετε, να είστε εαυτό σας.
1: Μπράβο, σιγά το πράγμα μπράβο. Τώρα. Α, έπρεπε να με ακούσεις χτες. Πολλά είπα πάλι.
0: Για μένα, κατά κύριο λόγο.
1: Όχι, καλέ, γενικά για τον κόσμο. Όχι, δεν αναφέρθηκα ονομαστικά εννοείται, αλλά αν μ' άκουσε κάποιο και έχει τη μύγα, λίγο θα συγκινήθηκε.
0: Επίσης, αν κάποιος έχει τη μύγα, θα την έχει για λίγο καιρό ακόμα, γιατί ο καιρός αρχίζει και κρυώνει, οπότε η μύγα θα ψοφήσει.
1: Επιτέλους, φθηνόπωρο.
0: Ναι, για όνομα του Θεού.
1: Επιτέλους.
0: Τι ώρα που έχει γλυκάνει ο καιρός, Μαρία μου.
1: Έχει 15 ο μήνας.
0: Μαρία, δε φοράω αυτή τη χαϊκή μπλούζα, μου την έχει παρήγγειλει καμιά καλά. Λοιπόν, φοράω αυτή τη χαϊκή μπλούζα και δεν έχει ούτε μία στάμπα υδρότα αυτή τη στιγμή.
1: Και σου είπα το πρωί τι ώρα τα χαϊκύλα δίκα μου φλάζει.
0: Αυτό είναι αλήθεια με το που μπήκα μέσα μου, λέει η Μαρία, λέει, τι όμορφα τα ρουχαλάγια, γιατί φάτσα δεν είπε τίποτα και έτσι ξέρω τι είπε αλήθεια.
1: Φάτσα ήταν. Είχε φεθεί ήδη στο κρεβάτι.
0: Δεν μπορώ καν να γκρινιάξω. Έχω απόλυτη εικόνα πώς ήταν η φάτσα μου το πρωί.
1: Έχει απλά σηκωθεί, δεν έχει ξυπνήσει.
0: Το δε σώμα είναι εδώ, η δε φάτσα παραμένει στο κρεβάτι, δυστυχώς. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και η μάξιμο θερμοκρασία ημέρα γύρω από τις 12 μέχρι τις 27 βαθμούς. Φιλοποριάζει. 27 ήταν στις 9 το πρωί μέχρι πρόσφατα.
1: Καλά, χτες είπα και εγώ ότι η θερμοκρασία θα είναι όλη μέρα 28, πάλι μέρα για θάλασσα όπως την Κυριακή. Φεύγω εδώ μέσα στην Εφιά. Λέω θα με βρίζει ο κόσμος.
0: Μπορεί να είναι λόγω υγρασίας, δεν ξέρω.
1: Πάρα πολύ υγρασία χτες.
0: Και το φοριαδάκι μας 4, 2, 3, 4 maximum φόρο. Γενικά είναι μια χαρά, όλα υπέροχα. Και είναι όλα υπέροχα να πας μέχρι τα λιοντάρια να κάνεις τι, Μαρία μου.
1: Να φας μπουγάτσα. Και να πιεις έτσι και ένα καφέ έτσι στις φιλοσοφίες.
0: Ή αν είσαι εκεί κοντά και δεν θες να κάτσεις, πού πας?
1: Πα σε Δεδάλιο 39 που είναι γωνία, αλλά πιάνει μόνο τη Δεδάλιο, δεν πιάνει την Ιδωμενέως.
0: Επιμένεις.
1: Ναι, επιμένεις. Επιμένεις.
0: Επιμένεις. Θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε.
1: Και μπορείς να φας το καινούριο in που έχουν.
0: Ποιο.
1: Bites, μπουγάτσα bites ή αλλιώς μπουγατσομπουκίτσες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς φάγαμε, πήγαμε προχτές, φάγαμε μπουγάτσα με κρεμούλα, έτσι, πολύ και άχνη και κανέλα. Και φάγαμε και μπουγατσομπουκίτσες με πραλίνα μήλου, αλατισμένη καραμέλα έτσι από πάνω. Όχι,
0: και
1: φάγαμε μπουγατσάκια με μήλο και πραλίνα αλατισμένη καραμέλα από πάνω. Και έτσι κράμπλ, θρήματα μπισκότου.
0: Τώρα που το μάθαμε,
1: Κράμπερις από την άλλη.
0: Είναι κάτι άσχετο που δεν είσαι καμία συνταγή των φιλοσοφιών. Και αν, γενικά δεν είσαι καν στο κέντρο, πήγε στη φιλοθέσια σου προπόνηση και φάει εκεί πέρα. Μπορεί να θες, μην μπλέξει την κίνηση, μην αυτό.
1: Αλλιώς, αν δεν θες να κουνήσεις καν από το κρεβάτι σου, όπως θα ήταν και το όνειρο του Βαγγέλη, ναι, φιλοσοφίες.gr και έχεις και 10% έκπτωση.
0: Και αν δεν θες έκπτωση επειδή είσαι Μπρούκλης, από τις φαγητοεφαρμογές στις άλλες,
1: παίρνεις όλα τα καλά. Και τις φαγητοεφαρμογές.
0: Γενικά, εάν θες φιλοσοφίες, είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκτήσεις. Και όπως έλεγε και ο Γιώργος Μαζονάκης, και λέει ακόμα δηλαδή, γιατί πάμε το έργο παραμένει.
1: Ωραία,
0: σώπα και άκου.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Και δηλώνω ευθαρσός ότι μακράει και έχει κάνει το Homework και έχει έρθει εδώ πέρα με σημαντικά πράγματα, τα οποία εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι και είμαι έτοιμος.
1: Δεν έχω κάνει και τρελό Homework, απλά έχω...
0: Έχεις κάνει παραπάνω από μένα, ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, εγώ βέβαια έχω ξεκινήσει και βλέπω κάτι παλιές σειρές τώρα.
0: Πώς είναι παλιό σειρά.
1: Έχω ξεκινήσει και βλέπω στο Netflix το Από ήλιο σε ήλιο, που είναι μια σειρά η οποία διαδραματίζεται περίπου
0: στο ήλιο
1: το 1913-16, πότε έγινε η εξέργηση των μεταλλοριχών στη Σέριφο.
0: Με πιάνεις τελείως απροετοιμαστό.
1: Τέλος πάντων, κεντρικό σημείο είναι αυτό, η εξέργηση των μεταλλοριχών, και το βλέπω τώρα. Γυρίζεται στη Σέριφο, έχει ξεκινήσει από το 1890 και πάει προς το 1913-16, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη χρονολογία. Και παράλληλα βλέπω Έξαψη με τον Τέλειο Τάσο Νούσια και την αγαπημένη μου Αναστασία Παντούση στο Mega TV. Ευχαριστώ.
0: Συγγνώμη, τώρα το ζήτησε ο οργανισμός σου και πρέπει να το κάνω. Έξαψη. Έξαψη. Στο κορμί μου εξάψει. Έπρεπε, μου είχε μείνει υποθυμένο από το 2002 κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Όταν μ' αγγίζεις εξάψει. Ναι. Θεέ μου, τι πλούσιο ρεπερτόριο είναι αυτό εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, μετά όμως έχω να πω ότι ξεκινάνε.
0: Και επίσης να βάλω στοίχημα ότι στα επόμενα, ήδη, συγγνώμη, ναι, στα επόμενα, αφού έπαιξε αυτό το κομμάτι, στα επόμενα 3 λεπτά θα μου στείλει μήνυμα ο φίλος μου ο Γιάννης. Ξέρω εγώ τι λέω. Βάζουμε στοίχημα 5 ευρώ.
1: Όχι, να το βάλουμε.
0: Αν δεν μου στείλει, θα μου το δώσει 5.
1: Πάμε να είχαμε βρει μπουγάτσα που θα μπορώ.
0: Έκανα βλαγία που το είπα τώρα, γιατί θα στείλει επίτηδες για να μου πάρει το τάγκυρο. Γιατί όλοι οι φίλοι μου αγαπάνε τόσο πάρα πολύ γι' αυτό. Θα πω, συνέχισε μακράκι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, στον Άλφα θα δούμε μια νέα δραματική σειρά που λέγεται Για Σένα. 15 χαρακτήρες με διαφορετικές διαδρομές.
0: Δεν βοηθά τώρα, πρέπει να κάνω το γεια μου.
1: Που συναντιούνται σε μια ιστορία.
0: Δεν έχεις μάθει την αγάπη να εκτιμάς για σένα. Συγγνώμη, ναι.
1: Θα δούμε Κίμωνα Κουρί και Νίκο Πουρσανίδη που παίζουν στην Έξαψη που βλέπω τώρα.
0: Συνεχίζει να λες Έξαψη.
1: Έξαψη.
0: Μετά φταίω εγώ, παίζω το καζούμε εδώ πέρα.
1: Εμένα, ναι, μου αρέσει τη Θεοδωρίδου. Έξαψη παντού όταν σε βλέπω.
0: Συγγνώμη, είμαι πιο λαϊκός άνθρωπος εγώ, πιο χαμηλού.
1: Γιατί τη Θεοδωρίδου τι είναι, καλά.
0: Ποιο επίπεδο, εγώ τώρα σου μιλάω. Έξαψη.
1: Και συναντάμε στην ίδια σειρά και τη Μαρία Τζομπανάκη, τη δικιά μας αυτή κυρία. Λοιπόν, μετά ξεκινάει η υπέροχη, η τέλεια Δανάη Παπά, μια πάλι δραματική σειρά, ονόματι Μια Γυναίκα.
0: Μια γυναίκα φεύγει.
1: Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Και θα τη λένε και Μαρίνα.
0: Πάνω που πήγα να κάνω, ανεβάσω το επίπεδο, μου το έριξε τα τάρταρα.
1: Θα τη λένε και Μαρίνα, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης μου έστειλε μήνυμα τώρα. Αμέσως μου χρωστάς 5 ευρώ. Πάμε παρακάτω.
1: Οκ.
0: Που ξενέρωσε. Πάει το τάλιρο, πάει το μεροκάματο.
1: Λοιπόν, σε νέο κύκλο θα δούμε το Σόι σου και το Μπαμπά σ' αγαπώ.
0: Το δικό μου προσωπικά, ας πούμε.
1: Όπως και Φόνη στον Καμπαναριό 2.
0: Που Χριστούγεννα σημαίνει.
1: Όχι, με κάτι καλόγριες έχει να κάνει αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει ούτε.
0: Φαντάζεσαι το.
1: Ούτε, πώς το λένε, ούτε sneak preview.
0: Αν με ακούει η παραγωγή, έχω έτοιμο το soundtrack που είναι Φωνή στο καμπαναριό. Τηλεθέαση σημαίνει.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είμαι καλά σήμερα, νομίζω είναι εμφανές αυτό.
1: Μία σειρά ονόματι Κάμπινγκ που παντρεύεται, λέει, η κωμωδία με το μυστήριο. Βλέπω Οδυσσία Παπασπηλιόπουλου εδώ πέρα. Βλέπω Γιώργο Χρυσοστόμου. Οκ, okay, τελειώσαμε, δεν θέλω κάτι άλλο. Γεια.
0: Yeah. Τα λέγαμε.
1: Λοιπόν, επίσης η θρυλική σειρά, η πολύ διαφορετική σειρά Υπόθεση στα ορεινά Χανιά, όπου ένας έρωτας έρχεται να ταράξει τα δύο αδέρφια που έχουν χωριστεί.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Περίμενε, μην πεις τίποτα.
1: Με τον Μπισμπίκη και τον Μεριακό, το Σύφη και το Μανώλη.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Κάποιος ονομάζεται. Το σωστό θα ήταν, για να κάνουμε όλα τα κουτάκια, κριτική σειρά αθηναϊκής παραγωγής, θα πρέπει να ήταν ο Σύφης και ο Μανούσος.
1: Έλα, δύο μαύρα που κάμισα. Νομίζω είναι Σύφη και Μανούσος και τον λόγο Μανώλη.
0: Μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι.
0: Όλα τα στερεότυπα.
1: Θα το τσεκάρω, γιατί τώρα.
0: Λοιπόν, από τώρα ξεκινάει.
1: Μου αρέσει που μπαίνουν διαφορετικοί ηθοποιοί στο επίκεντρο. Δηλαδή τον Αντώνη Μυριακό δεν τον ξέραμε τόσο πέρα από τον Καποδίστρια, και την άλλη την πρωταγωνίστρια.
0: Ξεκινάω διαγωνισμό.
1: Μανούσος είναι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Μαριάννα Κιμούλη.
0: Θεέ μου.
1: Θα δούμε και Νίκο Βερλέκη, υπέροχος. Θα δούμε Εμιλιανό Σταματάκη, αυτός που ανέλαβε το ρόλο του Νίκου Ξυλούρη στη θεατρική παραγωγή, ναι, του Νικορέα στη Χανιωτάκη.
0: Εγώ θα ξεκινήσω διαγωνισμό, με επιτρέπεις Μαρία, μεγάλο διαγωνισμό. Ναι. Θα πίνω ένα σφινάκι κάθε φορά που λένε ωραία.
1: Okay.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Θα δούμε για κάποιο λόγο, αεράκι,
0: για κάποιο λόγο νομίζω ότι λέμε ωραία εδώ πέρα συνέχεια. Δεν είπε ποτέ κανείς κριτικός. Ωραία. Γεια σου, ωραία σύντεκνε.
1: Χτες ξεκίνησαν οι μπλε ώρες. Είδα το πρώτο sneak preview, να πούμε, με την υπέροχη Ισαμπέλα Φουλόπ και τον Βαγγέλικα Κουριώτη. Τι είναι Κυπρίος ηθοποιός, τώρα δεν θυμάμαι καλά. Είδα ένα sneak preview ότι αυτή επέστρεφε από... από την άρρωστη θεία της, τέλος πάντων,
0: okay, okay,
1: στο σπίτι του σύζυγου της, που έχει ζητήσει ήδη διαζύγιο διότι δεν τα πάνε καλά. Αυτός έχει υποψιαστεί ότι η γυναίκα του έχει μια παράλληλη σχέση, αλλά όχι καλέ, με κάποιον άλλον, αλλά είχε στο μυαλό του άλλον, που αυτός ο άλλος είχε ένα θανατηφόρο ατύχημα, ένα δυστύχημα, τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και της λέει, εξακολουθείς να θέλεις διαζύγιο τώρα που... θα την πω τη λέξη. Για ένα τέταρτο μετά τις 9 θα την πω. Τώρα που ο γκόμενός σου, ρε παιδί μου, μας άφησε.
0: Συγγνώμη, σκέφτηκες να θα πεις τη λέξη γκόμενος.
1: Και πάει.
0: Ωραία, να σε βάλω τη σχολική θέση. Γκόμενος.
1: Ωραία. Εραστής, τέλος πάντων.
0: Τέλο.
1: Την κατακλείζει μία έντονη, ρε παιδί μου, πες το.
0: Λαχτάγια, είναι σκουίκ.
1: Όχι.
0: Α, είπα.
1: Μία έντονη στεναχώρια, τέλος πάντων, γιατί νομίζει ότι όντως έπαθε κάτι ο εραστής της και πάει και του κάνει. Έφυγε ο άγγελος και αυτός ακούει το όνομα της, λέει, τι είπε!
0: Πόσους έχεις, εξόλυ και πρόλυ.
1: Όχι, απλά αυτός
0: Μιχαλίδα.
1: Είχε άλλον στο μυαλό του και τελικά είναι άλλος. Τέλος πάντων, προχωράω, συνεχίζουμε. Με κρίνω και αγκάθι με την Αναστασία Παντούση. Είναι υπέροχη ηθοποιός.
0: Σε πιστεύω.
1: Υπέροχη και Γιώργος Γεροντιδάκης.
0: Δεν θα πω ψέματα, Μαρία μου, τα μισά, τα 9-10 ονομάτων που έχεις πει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Μου είναι random generated ονόματα.
1: Θα
0: αλλά...
1: δούμε το Dirty που έχει να κάνει με μπουζούκια τη δεκαετία του 80, από ό,τι βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες. Θα δούμε Αντώνιο και Κλεοπάτρα, η δεύτερη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, μαζί με τις μπλε ώρες. Παραλείπω κάτι, δεν παραλείπω κάτι. Θα δούμε πάρα πολλά πάντως και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Και σας θυμίζω το διαγωνισμό, κάθε φορά που λέγεται η λέξη ωραία στην σειρά αυτή στα Χανιά, μου το στέλνετε σε βίντεο και εγώ πίνω ένα σφινάκι. Κύρωση του ύπατος, here I come.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αν εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο με κλειστά μάτια, χωρίς δεύτερη χείψη, αυτός είναι ένας, γιατί είναι η Μαρία Μακραϊκή.
1: Α, νόμιζα τη Μόμπιστορ.
0: Αυτοί είναι τρεις άνθρωποι. Εμπιστεύομαι εσένα που θα μου πεις για τη Μόμπιστορ. Έτσι πάει αυτό.
1: Οι τρεις άνθρωποι της Μόμπιστορ είναι η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος, που μπορούν να σου βρουν είτε την ιδανική συσκευή για εσένα με εγγύηση, είτε είναι καινούρια είτε είναι μεταχειρισμένη. Και φυσικά μιλάμε για εξουδετερωμένο κατάστημα Samsung που μπορείς να πραγματοποιήσεις και σερβις εάν χτύπα ξύλο κάτι, σου χαλάσει ή σου κολλήσει.
0: Κάτι θα το χτυπήσω.
1: Στο εν λόγω τηλέφωνό σου και όχι μόνο τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο. Μιλάμε και για tablet και για wearable. Εσύ απλά πας Evans 36, αλλιώς έχεις και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-28000.
0: Το μόνο τηλέφωνο που θυμάμαι απ' έξω.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ. Και ξέρετε πολύ καλά, για να το λέει η Μακράγη, έτσι είναι. Γιατί εντάξει, η φάτσα μου ξέρω πώς είναι, δεν με πιστεύετε κανείς. Αλλά αυτό το προσωπάκι το υπέροχο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σας πει ψέματα? Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Μαρία, είμαι ομόρφος?
1: Φυσικά.
0: Τελικά υπήρχε περίπτωση να πει ψέματα?
1: Μα

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
10: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς.
13: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: these beautiful things that I've got. Και αν μη τι άλλο, η κυρία Μακράγη εδώ πέρα είναι ένα πολύ πολύπλευρο και αν μη τι άλλο, δεν θα πω αψυχολόγητο, αλλά δυσψυχολόγητο άτομο.
1: Είμαι.
0: Είναι τόσο δυσψυχολογητή, η οποία απλά είπε είμαι δύο φορές και μετά ξαναμπήκε σε hibernation mode.
1: Κάνω δουλίτσα ταυτόχρονα, ανθρωπέ μου. Δεν είμαστε εδώ πέρα από χόμπι. Είμαστε επαγγελματίες. Εγώ έδωσα μια υπόσχεση στον κόσμο χτες.
0: Τι υποσχέθηκες?
1: Ότι θα βγούμε οι radio hosts της εβδομάδας. Χτες κάναμε και οι δύο.
0: Και συγγνώμη τώρα, αυτή την εβδομάδα διάλεξε για να κάνεις αυτή τη δέσμευση.
1: Αυτή.
0: Δηλαδή, χθες δεν ήρθα. Σήμερα τρεις λαλούδια χορεύουν. Εγώ την Παρασκευή θα λείπω. Δεν μπορεί να διαλέξει. Α, μήπως γι' αυτό, μήπως επειδή θα είμαι λιγότερες μέρες εδώ, αυξάνονται οι πιθανότητες. Μήπως η παρουσία μου εδώ είναι που κατακερματίζει το όποιο κύρος έχει αυτό εδώ, το εν λόγω πρωινό σοου. Επίσης, γιατί παραμιλά. Έχει πάλι το βλέμμα της απόγνωσης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα πάω να σπουδάσω, Μαρία, για να μπορώ να σε χειριστώ όπως πρέπει.
1: Α, πού θα πας να σπουδάσεις?
0: Φυσικά θα πάω στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS,
1: okay,
0: που είναι 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα.
1: Α, μίλησέ μας γι' αυτό. Λίγο.
0: Αυτό κάνω τώρα.
1: Πάρα πολύ. Εννοώ, τεκμηρίωσέ μου λίγο αυτό που θες να πεις.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πέρα από 37 χρόνια εμπειρίας, σε συνεργασία με το University of Lancashire.
1: Α, αυτό που έβγαλες.
0: Όχι, εγώ έβγαλα το Central Lancashire.
1: Το άλλο που είναι δυτικά δεν είναι τόσο Central.
0: Θεωρητικά θα πω Central. Όντως δυτικά πρέπει να είναι. Θες να πω τώρα να τον γκουλάρω?
1: Όχι, πάμε παρακάτω, σε εμπιστεύομαι.
0: Γιατί το University of Central Lancashire ήταν στο Πρέστον. Μια καλημέρα σε όσους, γιατί θα είναι πολύ στο Ηράκλειο, πιστέψε με. Υπήρχε μια βιομηχανία φοιτητών τότε. Καλημέρα σε όσους φοιτήσαν στο University of Central Lancashire και στο Πρέστον. Και ενημερωτικά να θυμίσω σε όποιον μας ακούει ότι ήμουν στο St. George's Road.
1: Ωραία. Άντε πες ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με ένα από τα προγράμματα σπουδών. Θα πρέπει να φύγω εξωτερικό?
0: Κοίταξε να δεις, Μαρία, θέλω την προσοχή σου. Θέλω την προσοχή σου. Αν θες να αποκτήσεις, αν θες να πάρεις βασικά, όχι να αποκτήσεις, δεν το αγοράζουμε, ένα από τα 4 εξειδικευμένα bachelor ή ένα από τα 15 πρωτοπόρα master, ή απλά να παρακολουθείς ένα από τα 30 επαγγελματικά προγράμματα, δεν χρειάζεται καν να ξεσπιτωθείς. Γιατί έχουμε και σπουδές διαζώσεις on-site στο νέο κόσμο στις εγκαταστάσεις του ICPS, ή το κάνεις και μισό-μισό. Λίγο από το σπίτι και λίγο να πετάεις εκεί πέρα να κάνεις καμία εξέταση.
1: Αυτό θα μου άρεσε εμένα.
0: Αυτό
1: προσωπικά
0: είναι το ωραίο.
1: Ωραία, και θα πρέπει να. Εγώ με ένα lower που έχω θα τα καταφέρω?
0: Φυσικά θα τα καταφέρετε στα ελληνικά, δεν κατάλαβα γιατί αγχώνεσαι.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει στο λόγο μου.
0: Μπορεί να έχεις και ένα Mittelstufe από το Goethe Institute. Σου είναι άχρηστο, στα ελληνικά είναι. Στα ελληνικά δεν μας νοιάζει η γλώσσα που γνωρίζεις, γιατί τα ελληνικά σου είναι σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, θα λέει κανείς. Άρα λοιπόν, πάνε σπούδασε και γίνε άνθρωπος.
1: Ωραία, λοιπόν, κάποιες random πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει και εγώ είναι ότι έχετε.
0: Ότι ο Λεμούριος ζει 32 χρόνια.
1: Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 39 αυτό το μήνα, δηλαδή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, τρέχουν. Οπότε μπορείτε να μπείτε να ενημερωθείτε. Και κάτι που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι σε YouTube και Spotify μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο του ICPS College που γίνονται, ας το πούμε, όπου φιλοξενούνται διάσημοι καλεσμένοι που περιγράφουν την πορεία ζωής τους και καθηγητές του εν λόγω κολεγίου που σχολιάζουν και εξηγούν διάφορα κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.icps.college, όχι com, όχι gr που είπα χτες, .college, αυτό.
0: Τυχαίο
1: site. Ή τηλεφωνεί στο 210-645-6565.
0: Καλά τα είπε η Μακραϊκή, γιατί ήταν ψυχολογημένα όλα όσα είπε. Αν θέλετε κι εσείς να είστε όσο ψυχολογημένοι είναι η κυρία Μακραϊκή, ICPS, να πάτε να μάθετε 5 πράγματα.
1: Δώσε και μια διεύθυνση διαζώσης.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει η Λαϊλίου 81, νέο κόσμο.
0: Δεν τη δίνεις εσύ που την είσαι όφχερη, γιατί εγώ από ό,τι βλέπω δεν την πετυχαίνω. Στο νέο κόσμο είμαστε, ό,τι καλύτερο. 2, 10, 45, 65, 65. Έχει μετρό και τραμ, στάση νέος κόσμος, το πέτυχα.

Εντάξει. Γιατί αν δεν έχετε τις κατάλληλες σπουδές, κατάλληλες γνώσεις να διαχειριστείτε τον άνθρωπο απέναντί σας, θα την πατήσετε όπως ο Γιάμος και μάλλον θα υποφέρετε.

0: Όλο πιο πάνω που στο ΝΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σα ανεβάζει. Ευχαριστούμε την Ανούλα που έχει γράψει το τρέιλερ αυτό για το σταθμό μας. Να είναι καλά. Εντάξει, απλά τη επιτρέψαμε να το κάνει και release για να το ακούει και άλλοι άνθρωποι. Αν αβείς, ευχαριστούμε που έχει αναλάβει τα τρέιλερ του ΝΑΠ 92,9 γιατί είναι το ραδιόφωνο που ανεβάζει και εμάς και εσάς και όλους μας.
1: Λοιπόν,
0: 6 cents, το είπα δύο φορές.
1: Εδώ τώρα βλέπω μία-μία αναλυτικά τις φωτογραφίες που μας έχει στείλει η φίλη μας η Νίνα που ήταν η προηγούμενη νικήτρια της CJET.
0: Όχι μόνο αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί τώρα που μαζευόμαστε πάλι που χειμωνιάζει και κάναμε τις διακοπές μας και όλα αυτά, μαζευόμαστε πάλι παρέα σιγά σιγά. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω την Αργυρό, η οποία είναι η φίλη που κέρδισε το
1: μοντέλο,
0: και μας έστειλε φωτογραφία με την κόρη της.
1: Ναι.
0: Πόσο. Πραγματικά χαίρομαι όταν τα δώρα πάνε κάπου και δίνουν έξτρα χαρά, ειδικά σε ένα παιδί. Δηλαδή, χάρηκα τόσο πολύ να είναι πάντα καλά και να χαίρεται και το παιδί της και το παιδί να χαίρεται το ποδήλατο αντίστοιχα και ούτω καθεξής. Και κάθε χαρά ευχόμαστε. Επίσης, η Νίνα, η οποία έχει κερδίσει τα εισιτήρια της CJET, μας έστειλε φωτογραφίες από τη Σύρο, όπου είναι υπεροχά. Ελπίζουμε να περνάς, όσο φαίνονται στις φωτογραφίες, ότι περνάς όμορφα και ένα τσικ παραπάνω. Δηλαδή η φωτογραφία να μην μπορεί να αποτυπώσει τη στιγμή και την ικανοποίηση του ανθρώπου.
1: Λουκουμάκια να πάρει.
0: Σταμάτα μωρέ Λυσάξη.
1: Σταμάτησα.
0: Θα πάει το ζάχαρό στο 800 επίσης.
1: Σιγά μωρέ με ένα λουκουμάκι.
0: Ένα θα φας.
1: Δύο.
0: Δύο τι.
1: Λουκούμια.
0: Ένα λουκούμι είναι λίγο, πολύ λίγο. Δύο λουκούμια είναι λίγα, τι να πω.
1: Τώρα, εμένα τώρα γιατί μου ήρθε το παλαμάκι παίξετε και ο μπαμπάς του έρχεται να του φέρει κάτι τις λουκουμάκια στο χαρτί.
0: Ωραία, και είμαι εγώ παράξενος υπόθεσης. Και τώρα είναι η ώρα που πιάνει σπαστικό τη μακράγη. Λοιπόν, σε 3-2-1, Μαρία δικό σου.
1: Η Άννα μας στέλνει ότι ψυχαλίζει παιδάκια.
0: Μήπως ήθελα να γράψει.
1: Ηράκλειο Χερσόνησο.
0: Μήπως ήθελα να γράψει ψυχαλίζει παϊδάκια, σαν το βρέχει και φταίδες αντίστοιχα.
1: Παϊδάκια έχει βάλει τον τόνο στο δα.
0: Ωραία, πες μου
1: χωρίς
0: να δοκιμάσεις, πώς βάζεις διαλυτικά σε ένα γιώτα στο πληκτρολόγιο.
1: Τι στο shift εδώ αυτό που έχει άνω και κάτω τελεία και το ερωτηματικό το ελληνικό.
0: Στην τύχη τα λες.
1: Αλλά θα σου πω και τι έχω. Όχι, δεν λέω στην τύχη. Ναι, πάντα τα να δεις ότι μπαίνουν.
0: Σιγά μην πατήσω.
1: Όμως, τι έχω
0: να πάρει φωτιά υπολογιστής μου να μπλέξω εγώ μετά. Όχι,
1: τι έχω παρατηρήσει όμως.
0: Τι παρατήρησες.
1: Όταν θέλω να βάλω σε διαλυτικά σε γιώτα μικρό, πρέπει να έχω πατήσει το caps lock. Διαφορετικά μπαίνει κεφαλαίο αυτόματο. Δες το να δεις. Αντίθετα, αν θέλω να βάλω σε κεφαλαίο, κάνω το αντίθετο.
0: Και ήταν η εκπομπή πληροφορική για τρελούς με τη Μαρία Μακράγη. Δεν ξέρω τι αναφέρεσαι.
1: Δεν το έχω πάρει τυχαία το ECDL. Δεν μου το δώσαν έτσι.
0: Α, δεν το δώσαν
1: το
0: έτσι.
1: Το έδωσα και το πήρα.
0: Α, το δώσα και το πήρα πίσω.
1: Όχι, εννοώ. Το σπούδασα, το μελέτησα, το έδωσα σε εξετάσεις.
0: Εξετάσεις.
1: Το πήρα. Φυσικά, τι έτσι.
0: Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνω αυτό εδώ.
1: Έτσι τα δίνουμε τα πτυχία επειδή είμαστε ωραίοι.
0: Μαρία Μακράκη, τώρα και με πτυχίο.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα σου ψάχνω γαμπρό κανονικά, αλλά είσαι οπότε είσαι εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Θεέ μου, τι τραβάω εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση, να ευχηθούμε στους φίλους που κέρδισαν τους διαγωνισμούς να χαρούν τα δώρα τους. Να χαρείς. Να χαρείς. Και να είστε πάντα εδώ πέρα στο 52,9 το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει, γιατί πιστέψτε με, σύντομα έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί και άλλα δώρα και γενικά. Ψυχαλίζει παϊδάκια.
1: Αυτό σας τα λέει καλά. Εμένα δεν μου τα λέει καλά.
0: Εγώ δεν θα σας τα πω ποτέ καλά. Δεν πληρώνω γι' αυτό.

0: λέει καλά.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
2: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
15: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
18: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Ακολουθεί ημερωτικό μήνυμα. Έχω μακράκι έξαλλη, οπότε αν έχετε παιδιά κοντά στα ραδιόφωνα, απομακρύνετε τα, γιατί έχει πάρει φωτιά και θα απασφαλίσει τώρα. 3, 2, 1. Πάρτο.
1: Ρε Σβαγγέλη, να σου πω κάτι και σε όποιον με ακούει. Είναι ωραίο πράγμα και η οικονομία και η αποταμίευση, αλλά ο φθηνός χαρακτήρας δεν βγάζει πουθενά. Αλήθεια, λυπάμαι από αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Θα μου πεις, έχεις διαβάσει τόσα όμορφα λόγια, έχεις διαβάσει post έτσι ενημερωτικά που εξηγούν πολλές πλευρές του θέματος και κάθεσαι και ασχολείσαι με τους φθηνούς ανθρώπους. Ναι,
0: αυτό σε χτυπάει.
1: Ναι, γιατί στεναχωριέμαι. Ρε, πάτε καλά. Εύχεστε θάνατο σε ανθρώπους που δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Μιλάτε για το ρέμο, τη γαρμπή και λέτε πάλι καλά και ότι ο Μαζονάκης βλέπει από εκεί πάνω και φτιάχνετε βιντεάκια AI να τον δείχνετε να γελάει με την τούπα που έφαγε η γαρμπή που θα μπορούσε να τη φάει οποιοδήποτε. Δεν έχει κλείσει νυχτερινό κέντρο διασκέδαση. Έχουν γίνει τόσες συναυλίες. Ωραία, από την ημέρα του. Από 9 του μήνα που πέθανε μέχρι και χτες που ήταν η εξόδιος ακολουθία. Έχουν στείλει όλοι οι διάσημοι τραγουδιστές διαφορετικού ταπεραμέντου και ρεπερτορίου από τον ίδιο. Έχουν στείλει το μήνυμά τους για αυτόν. Και κάθεστε και έχετε βρει το ρέμο και τη γαρμπή και τους χτυπάτε αλίπητα. Ρε, πάμε καλά και εύχεστε θάνατο δημοσίως κιόλας.
0: Μη σε διακόψω.
1: Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Πραγματικά λυπηρό.
0: Γενικά μιλώντας, παίρνω πάσα από αυτό το γεγονός. Τα social media έχουν καταστρέψει τον κόσμο. Γιατί στο υπογράφω και με τα δύο μου χέρια και με τα πόδια, σαν τον πήθηκα, σαν τον γείβωνα, πιάνω το στυλό με τα πόδια και το υπογράφω, ότι 9,5 στους 10 ανθρώπους που γράφουν οτιδήποτε, όχι για το συγκεκριμένο γεγονός, γιατί κάθε φορά που μπαίνω στα σχόλια στο οτιδήποτε, απογοητεύομαι. Σου λέω φθαρσός και υπεύθυνα ότι οι 9,5 στους 10 αυτά τα πράγματα στην πραγματική ζωή, σε διάλογο face to face, δεν θα τα έλεγαν ποτέ. Είναι η ασφάλεια που σου δίνει η ασφάλεια βασικά το ότι είσαι μακριά από τον άλλο.
1: Ναι, ρε Βαγγέλη, μπαίνει, εδώ είναι επώνυμα όλα.
0: Και βγάζει όλα η λέξη
1: δεν
0: που ψάχνω.
1: Δεν είναι fake καν τα προφίλ.
0: Όχι, δεν είναι για fake προφίλ. Απλά ένας άνθρωπος που θα έχει μια διαφωνία. Στην πραγματική ζωή θα σου μιλήσει, θα σου πει Μαρία, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Διαφωνώ μαζί σου, αλλά οκ, όλα καλά. Αν το κάνετε online, θα είναι καταλαβαίνεις τι
1: εννοώ. Και επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αντικειμενική, και όσο μεγαλώνω, το αυξάνω την αντικειμενικότητά μου.
0: Που δεν μεγαλώνει ιδιαίτερα, μην τα λέμε
1: παλιά. Τέλος πάντων, ναι. Δεν λέω να μιλάς στη γνώμη σου, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις ότι θεωρώ ο Ρέμος δεν έπρεπε να δώσει τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για τα δικά σου πιστεύω, για τους δικούς σου λόγους, ωραία. Και είναι άλλο να πεις θάνατο στο Ρέμο που έδωσε.
0: Ρε,
1: πάτε καλά. Και ότι έπρεπε να ανοίξει το κεφάλι της της γαρμπή και τίποτα δεν έπαθε με την τούμπα που έφαγε. Ρε, πάτε καλά,
0: επίσης,
1: τώρα.
0: Νιώθω ότι μου λείπει μια πολύ σημαντική πληροφορία. Τι έπαθε η Κέτη ακριβώς, δεν γνωρίζω.
1: Η γυναίκα
0: ενημερώστε με κάποιος.
1: Βγήκε, εμφανίστηκε και αυτή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ωραία. Επειδή είχε ακούσει την κατακραυγή από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου ο Αντώνης Ρέμος, που τονίζω δεν ήταν ο μοναδικός που έδωσε συναυλία. Εντάξει, okay, εκείνες okay, okay. τις ημέρες. Και ο Μουζουράκης έδωσε και έστειλε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Και είπε κάποια εντός εισαγωγικών χιουμοριστικά πράγματα, ότι και καλπίδι ήταν πάρα πολύ φίλοι και στο Voice συνεργαζόντουσαν κιόλας. Βγήκε και είπε ότι ο Γιώργος, αυτό το παιδί της γειτονιάς, θα μας βλέπει από εκεί πάνω και θα θέλει να προχωρήσουμε τις ζωές μας. Βέβαια, μπορεί να λέει ρε, μπιπ, Μουζουράκη, εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες. Και ξέρεις, γέλασαν όλοι, συγκινημένοι όμως γέλασαν.
0: Okay, κατάλαβες. Ναι,
1: η Κοκκίνου εκεί που τραγουδάει έδωσε και αυτή το δικό της μήνυμα. Όλοι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά δεν σταμάτησα τις δουλειές τους. Βέβαια, κάποιες συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για χτες, η αλήθεια είναι ότι ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν. Δεν ξέρω πώς ο Θοδωρής Φέρης ακύρωσε τις συναυλίες του.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι κρίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι νομίζει.
1: Σε μία συναυλία δεν παρουσιάζεται μόνο ο τραγουδιστής, είναι η μουσική, είναι οι άνθρωποι της διοργάνωσης, είναι οι άνθρωποι του ήχου, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Ωραία, ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Να γραφεί τα πρακτικά, θα είπε ότι μακράκι είναι έξαλλη όσο δεν την έχω ξαναδεί έτσι.
1: Μα είμαι έξαλλη εγώ που θα μπορούσα να, επειδή ο Μαζονάκης ήταν και είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, θα μπορούσα εννοείται
0: να... Να κράξεις, ναι. Δεν τρέπονται οι αλήτες.
1: Αλλά είναι άσχημο παραδόπιστη. Πράγμα. Είναι άσχημο πράγμα αυτό που βγαίνεις και εύχεσαι το θάνατο και την... Έλα, αρρώστια για τον χύψη άνθρωπο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Γενικά, αν κρατήσουμε κάτι από αυτό το μικρόφωνο και την εξαλωσύνη της Μακράγη, μην είστε, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Ας μου κόψει πρόστιμο το εσουρού, θα το πληρώσω εγώ από την τσέπη μου του υπεύθυνου. Μην είστε σκατά άνθρωποι, ορίστε, το είπα. Είναι πολύ απλό. Ακόμα και αν διαφωνείτε με κάτι, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε, ακόμα και αν έχετε μια άλλη άποψη, εκφράστε τη ως άντζε ανθρώπους.
1: Μα και όχι μόνο για αυτό το τελευταίο.
0: Όχι, γενικά,
1: γεγονός,
0: γενικά, για οτιδήποτε.
1: Άμα κάτσω να σου πω για γεγονότα, ειδικά για τους διάσημους, αλλά και μη διάσημους, άμα κάτσω να σου πω να ανέβει μια φωτογραφία, να ανέβει ένα post, ένα γεγονός, το τι καύτε, δηλαδή μόνο από τοπικά site, εφημερίδας, από κάτω,
0: Μαρία,
1: τι βγαίνει ο καθένας
0: να σου πω κάτι. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή μπω και γράψω στο Facebook καλημέρα, εντάξει, ναι. Σε 10 λεπτά θα είναι δύο από κάτω να τσακώνονται μεταξύ τους για το είναι καλή μέρα ή όχι, αν πρέπει να λέμε καλημέρα, αν ξέρεις, εσείς οι αριστεροί δεν τα βλέπετε όλα καλά, θα τα πούμε στην πηγάδα, όλα καταλήγουν έτσι, όλα καταλήγουν έτσι για κάποιο μυστήριο δηλό, οτιδήποτε.
1: Τέλος πάντων,
0: μια φωτογραφία γάτας να ανεβάσω.
1: Μην είστε φθηνοί, αλήθεια. Μην αυτό. Είστε φθηνοί άνθρωποι, φθηνοί χαρακτήρες. Είναι άσχημο.
0: Σεβαστείτε τους απέναντί σας και πρωτίστως σεβαστείτε τον εαυτό σας. Ξεκινάμε και από εκεί.
1: Και πραγματικά πιστεύω ότι ο καθένας έχει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και έχει καλές πτυχές. Αναδείξτε τις.
0: Αυτό, μην μας παίρνει μαύρη, το καταλαβαίνω.
1: Πλέον παρέχονται και δωρεάν ψυχοθεραπείες παντού.
0: Πηγαίνετε στο ICPS, δηλαδή κάτι, κάντε.
1: Και αν δεν μπορείτε, πάτε. Υπάρχουν παντού, μέχρι και δωρεάν ψυχοθεραπείες παρέχονται.
0: Πλέον. Δηλαδή, είναι σαν να εύχομαι τώρα, να διαφωνώ με κάποιον αυτό, να τον πατήσει ένα φορτηγό. Να έρθει η Νατάσα με το φορτηγό να το πατήσει.
1: Η Νατάσα να το κάνει, ρε φίλε.
0: Όχι,
1: με το
0: όχι,
1: φορτηγό
0: όχι.
1: Αυτό.
0: Και αυτό για το φίλο μου το Γιάννη που είναι πάντα σε επάλξεις.
1: Αλλά καλά, συνεχίζουμε τις ζωές μας.
0: Άξα, χαμογέλασε μακράκι, οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι τώρα.

0: Σας έχω πει τόσες φορές, σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά, όχι εμένα θα δώσω στεγνά βασικά, εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει θα ήθελες, όχι πώς να το πες, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις.
1: Το παιδί ψάχνει σπίτι με αυλή.
0: Εντάξει,
1: αλλά θέλει, έχει τόσα συγκεκριμένα στάτους, τα οποία δεν μπορώ, δηλαδή ενδιαφέρομαι για εκείνον, από τη μία αφενός ενδιαφέρομαι, αφετέρου μετά από ένα σημείο υποφέρω, διότι δεν έχει τίποτα από τις προδιαγραφές που ζητάει επακριβώς. Και παρόλα αυτά, μεγάλα μπαλκόνια.
0: Παρόλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε...
1: Έπρεπε να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
0: εννοεί. Ναι, α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
1: Αυτό σου φάνηκε περίεργο, λέγω, δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιος από τους δύο μας είναι χειρότερος.
0: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση, εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση, αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακούσαμε έκπτωτο το Άγγελο από Νίκο Οικονομόπουλο. Θυμάσαι το trend που είχε γίνει με το χαρακτηριστικό χεράκι που λίγο είναι σαν να δίνει μια... ένα πάρτα 5 και στο χέρι, αλλά δεν ήτανε και πάρτα 5 στο χέρι.
0: Βοήθαμε.
1: Δεν θυμάσαι, με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
0: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
0: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το βακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
0: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το reference.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
0: Είμαι καιρό γέρος, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ, ενώ είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
0: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
0: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
0: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τι λέει η Μακρά, έχει 6931-920-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
0: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Με αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Την παραμικρή ιδέα δεν έχω.
1: Κάπου εδώ να πούμε καλημέρα στον κύριο Μιχάλη.
0: Αυτό ήθελα να πω στην Κάσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπω το καταγράψει τώρα καλημέρα και στην Άννα, στην Ίνα, στο Μάνο, στο Μιχάλη, στην Καλλιόπη. Όλο ο καλό κόσμο εδώ πέρα είναι.
1: Τότε συνεχίστε και μας στέλνετε φωτογραφίες από νησιά. Δεν θα το σχολιάσω. Αλλά μας ακούτε από που είστε, οπότε γι' αυτό σας το δίνω.
0: Βρε Μακράκι, μην είσαι τόσο στενό μυαλί. Οπουδήποτε πάρεις φωτογραφία από εδώ πέρα, σε νησί είμαστε. Βγες έξω να πάρεις τη Γιαμαλάκη τηλέφωνο.
1: Είπαμε, όχι κακιούλες, καλά να περνάς. Αυτό. Απλά λίγο, εντάξει, λίγο κι εγώ.
0: Δάσκαλε που δίδασκες.
1: Λίγο στη ζήλια μας σουρουφλιζόμαστε που κάνετε διακοπές. Μ' αρέσουν οι διακοπές, ρε παιδί.
0: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι τους λέμε μένουν με Κρήτη και σκάνε από τη ζήλια τους. Μην είσαι.
1: Ποια λέξη ψάχνω. Δεν το αλλάζω το Ηράκλειο εγώ.
0: Πες μου μια λέξη, μη είσαι πλεονέκτρια. Ας βάλουμε αυτό ρε παιδί. Μη είσαι αχάριστη, μη είσαι θεροβάμων. Αν τραγουδάω εγώ είμαι βλάκα. Αν τραγουδάω εσύ είσαι καλύτερο του κόσμου.
1: Δεν είπα ποτέ βλάκα επειδή τραγουδάς.
0: Το βλέπω στα μάτια σου.
1: Αλλά αυτό.
0: Το βλέπω στα μάτια σου.
1: Και διαβάζεις τη λέξη βλάκας. Είναι μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιώ.
0: Α,
1: ανεγκέφαλος μπορεί.
0: Με βρίζεις, αλλά με άλλη λέξη. Οπότε στη λέξη κολλήσαμε. Έχει απόλυτο δίκιο. Θεέ μου, πώς θα τη βγάλω αυτή τη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος έχει απορία, δηλαδή αν έχουμε ένα καλλιτέχνη που δεν ξέρω να μας λείπει ή όχι, είναι η Κατερίνα Ιόλιο.
1: Οπότε. Εγώ σου έλειψα ή όχι.
0: Θα απαντήσω στην Κατερίνα. Θεέ μου.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του ήρθε η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω το Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια.

0: Η Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα
1: Φυσικά.
0: ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
1: Εσύ και ο Τσεπέτο.
0: Γερο
1: Όχι, ο Πινόκιο, ο
0: Τσεπέτο.
1: Πινόκιο. Ο Τσεπέτο ήταν ο ξυλουργός.
0: Πινόκιο. Παπά.
1: Το κομμάτι
0: Πινόκιο.
1: σύνου.
0: Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά
1: Τώρα
0: μου.
1: που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο,
0: Ο
1: γιατί
0: Τσεπέτος.
1: είναι ξένο όνομα, οπότε δεν
0: Γιάννη
1: κλείνεται.
0: Τσεπέτος, ξυλουργικές εργασίες. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Τέλος πάντων, σας έχω πει να πάρετε το πρωί πλάς, αλλά εσείς δεν θέλετε. Κάθεστε λοιπόν.
1: Τραγουδούσε και Μάρο Λίτρα.
0: Όντως, όχι, τραγουδούσε και εγώ είπα Μάρο Λίτρα. Εκεί είμαι σε φάση. Wow, τι.
1: Τι
0: Αν με
1: μετάνοια
0: ρωτήσεις τι
1: αυτή,
0: έκανα
1: Αμερική
0: χθες.
1: δεν είναι αυτή.
0: Αμερική, Αμερική, σε μια χώρα μαγική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το σοκ μας όλη τη Ελλάδα όταν λέει ο Μικρούτσικος πάμε σε διαφημίσεις, αλλά ο σκηνοθέτης μένει στο πλάνο και σκάει ο άντρας της Λίτρα που έχει γίνει το ειδήλιο με τον Καραφώτη σε live
1: Ναι, το Fame
0: του
1: Story.
0: Fame Story. Εμείς είμαστε φοιτητές στο Πρέστον, στο University of
1: Εγώ
0: Southern
1: πήγαινα στο
0: Λάγκα.
1: δημοτικό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Το βλέπα, ναι.
0: Αυτό.
1: Είχε άντρα το Τιμάρου Λίτρα.
0: Ναι!
1: Ψέματα.
0: Είχε άντρα, είχε έρθει από την Αμερική με τον Καραφώτη, γινόταν το Σούξου Μούξου.
1: Ναι.
0: Και σκάει σε ένα live ο άντρα σε φάση να έρθει να δω τη γυναίκα μου γιατί την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ψέματα.
0: Και λέει πάμε διαφημίσεις, αλλά δεν πάει ο σκηνοθέτης, παραμένει το πλάνο live. Και
1: Κατά
0: πάει.
1: λάθος.
0: Εννοείται πως όχι, γιατί θα συζητούσαμε τώρα 20 χρόνια μετά. Εντάξει, και πάει και μουντάριο. Θα το βρω, θα το δείξω.
1: Ψέματα, είχε άντρα τότε η Μάρο
0: Τι
1: Λίτρα.
0: θυμάμαι. Τι θυμάμαι, και αν με ρωτήσει χθε το βράδυ, τι έκανε, μη σε βάση. Χθε το βράδυ δεν ζούσα.

0: Ρε, εσύ αλήθεια.
1: Μιλάμε τώρα από τα highlights της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Okay.
1: Όπως επίσης highlight είναι το κοτόπουλο αλακρέμ που θα φάω σήμερα με πουρέ.
0: Ναι, να πας να το φας, ναι. Γιατί ναι.
1: Μαρίνα, Λένα, αν με ακούτε, κοτόπουλο αλακρέμ με πουρέ θα φάμε σήμερα.
0: Είναι πολλές στα κορίτσια
1: και
0: μας.
1: Και μάλλον που... θα συνοδεύσουμε με... με τι να το, με τη σαλατούλα. Α, δεν ξέρω αν έχει χόρτα. Έχει χόρτα σήμερα.
0: Μέχρι να αποφασίσεις,
1: αν έχει χόρτα, κρατήστε μου.
0: Θα πω φιλιά στα κορίτσια που φρεσκομαγειρεύουν καθημερινά στην κουτάλα για να τρώει ο Βαγγέλης και ο
1: και εσείς, όχι μόνο εγώ.
0: Και ο απανταχού ακροατής που
1: αν
0: μας
1: τα φάω όλα, θα
0: γίνω
1: τον τζάμπα δε χάτ θα γίνω.
0: Στην κουτάλα για σπιτικό φαγητό, είτε στον Άι Γιάννη, στον Αρχιεπισκόπο Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
1: Ευθεία. Γιατί προφανώς. αν ένα δρόμο μόνο του είναι γωνία, δύο δρόμοι μαζί είναι ευθεία.
0: Ναι, αλλά βλέπεις τώρα.
1: Ριβοτομία μακράκι, ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ.
0: Μόνο στην Αρχιεπισκοπία Ευγενείου 36. Αντωνίου Βορεάδη. Τι
1: ναι, γιατί η Αρχιεπισκόπη Βοκαρίου είναι μεγάλη. Mm. Οπότε εκεί χαρακτηρίζεται το σημείο που το σημαντικό.
0: Okay.
1: Και είναι γωνία με ένα άλλο δρόμο.
0: Εντάξει, anyway, με τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί 2810-210-255. Διαφορετικά, εάν είστε κοντά στο κέντρο, α σκαπάς στο κέντρο. Ανοπόλεως 2 για
1: γωνία,
0: να σκεφτεί το
1: Βαγγέλη. Έτσι.
0: Αλλιώς τηλεφωνήστε 2810-22-14-85. Κάπου εδώ να σου ενημερώσω ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το μάτι, όπως λέει εδώ ο αγαπημένος φίλος Βαγγέλης.
1: Ή ανάλογα την όρεξη.
0: Καθημερινά βρίσκεις από πίτες, από σαλάτες, από ζεστά, κρύα, ορεκτικά και κυρίως πιάτα. Σιγά-σιγά θα εμφανιστούν και θα επανεμφανιστούν μάλλον και οι σουπίτσες.
1: Ναι, μου έχουν λείψει, η αλήθεια είναι.
0: Υπάρχει πάντοτε ένα
1: φαγητό. Έχει
0: βαρλάκια
1: από την κουτάλα.
0: Από την κουτάλα, όχι, αλλά είναι το αγαπημένο μου φαγητό.
1: Μιλάμε
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Πορεινό,
1: άλλα επίπεδα πρόσφυση.
0: Σερβίρζα, θα πω όχι εγώ στα γιουβάρια.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Anyway, ναι. Πάντα θα βρεις φαγητό με μπεσαμέλ, αλλά και επιλογή εάν νηστεύεις ή αν είσαι vegan ή vegetarian. Όπως χθες του Σταυρού δεν τρώγαμε λάδι, το ξέρεις.
1: Βοήθειά μας.
0: Το μενού αλλάζει κάθε
1: μέρα. Ναι, χθες που πήρα ένα γύρο, λέω μην βάλετε λάδι του Σταυρού σήμερα και το σεβάστηκαν.
0: Το μενού αλλάζει καθημερινά, να σου πω κάπου εδώ. Αναρτάτε πάντοτε στο προφίλ του στο Instagram.
1: Σας το λέμε και εμείς.
0: Κουτάλα Γκαστρόνομη, σας το λέμε και εμείς φυσικά. Ανοιχτά το κατάστημα, τα καταστήματα είναι από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο λίγο διαφορά ωραρίου 12 με 4, ενώ Κυριακή closed.
1: Έχω τρομερή ιστορία να σου πω εκτός αέρα όμως, γιατί το Ισουρού παραμονεύει. Πρωταγωνιστεί ο πατέρας μου και η μάνα μου και η κουτάλα.
0: Okay, τους πήγες φαγητό πάλι.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι, και θα.
0: Βαγγέλη, γιος να σου πετύχει. Φτού, φτού, φτού.
1: Έτσι, μπράβο, τους φροντίζω, τα παιδιά μου είναι.
0: Ευγένεια.
1: Όλα δανεικά είναι και άλλα τέτοια. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, τι έχουμε, και τυρόπιτα έχουμε και τις σαλατούλες μας. Και καναλιόνια με κυμάκι. Όπως χάρη κοκκινιστό και μουσακά και κοτόπουλο αλακρέμ, το οποίο και θα τιμήσω λίγο αργότερα. Πάντα κοτόπουλο φιλέτο της ώρας. Και σε νηστίσιμα έχουμε σουπιέ στη φάδο, κόλο και θοκευτέ, εξαιρετικό. Φαγικές πιπερίες φλωρίνης γεμιστές με ριζάκι. Και γεμιστά, όχι φλωρίνης, ντομάτα πιπερία. Όλα τα καλό του Θεού και φυσικά τα ζυμαρικά που είναι πάντα και σε περιμένουν εκεί πέρα. Λοιπόν, πάτε κουτάλα να φάτε, είτε λίγο άνθρωποι. Εντάξει, γιατί με άδειο στομάχι κανείς δεν πρόκοψε ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.

0: Και αν και εσύ, όπως και εγώ, παλεύουμε την κυρία Μακράκη, ήρθε η ώρα να λήξει αυτή η ώρα.
1: Αμήν, άντε.
0: Τι αμήν, εσύ θα σε παλεύεις.
1: Άντε, έχω να πάρω και ένα παιδί από το σχολείο.
0: Α, ναι, συγγνώμη, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, η Μαρίνα περιμένει. Όχι, όχι, αν κάτι σέβομαι σε αυτόν τον κόσμο είναι ο θεσμός της μητρότητας. Και όταν βλέπω μητέρες υπεύθυνες όπως εσύ, η Μαρία μου, δεν μπορώ παρά να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Τα λέω. Δεν ακούμε εξαιρετικό. Λοιπόν, αν δεν το κατάλαβες, επειδή έχει πάει η ώρα, ότι εξαφάνισης. Εμείς εδώ ήμασταν από το πρωί 8 με 11 και τώρα είναι σχεδόν 11, οπότε μας αποχαιρετά. Σημερινό παρεάκι εξαφανίζεται, πήγε σχεδόν 11, μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στον A92,9, το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και τη Μαρία Μακράκη, γιατί δεν μπορώ χωρίς αυτή η γυναίκα, τι να κάνουμε, το έχω αποδεχτεί, ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Λοιπόν, δεν χάνεις από την βαθινή συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά του γεύματό σου.
1: Μαζί μας εννοείται είχαμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Εμείς κλασικά πράγματα, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: τι κάνει. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
6: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
6: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
5: Είσαι το ίδιο.
6: Εγώ.
5: Εσύ.
6: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
5: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
6: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
5: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλαλα.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
5: Στα 40 στη βαράει, ναι.
6: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
5: Ελπίζω ναι.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
5: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
11: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
10: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
12: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
10: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
13: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
10: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
13: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασό.
13: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
10: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
14: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπικ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπικ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπικ.
2: Τσοκομπικ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
10: Απ 92,9.

Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς.
22: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
22: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
21: Ωχ, φτάσαμε!
22: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Κρήστη Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

χωρίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
2: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
2: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
3: είναι.
4: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεσης, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά τα
4: τώρα
3: παιδιά.
4: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
10: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Σταέχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
14: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει: Άσε μας, βρερίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
15: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
14: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
15: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
16: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
15: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
14: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
17: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Γλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
21: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yeah.
3: Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft φαγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένο. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
10: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
3: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτών. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
16: Κρήστη Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
17: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
18: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου τον ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
6: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
5: είναι. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
6: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
5: Δεν ήθελα να σε φέρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε φέρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτά ακριβώ.
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: App 92,9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ακούω αυτό.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
3: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
2: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
3: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
1: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Απ 92,9.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, είχε 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει να μου πείτε εσεί. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κόλλησε την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου τον ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
19: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
16: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Α92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εξής μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Πες μου το καλύτερο ψέμα.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
3: Ξέρω, Αμπντούλ.
2: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
4: Μπαχαροπόλη, έψαχνα το... μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
2: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
4: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
2: Δεν το θυμάσαι.
4: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
2: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
4: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
2: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
4: Όχι, σε ποια?
2: Αλμπένα.
4: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
2: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
4: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
2: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
4: Δεν έχω την παραμικρή.
2: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες,

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου τον ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κάθε μέρα Up, κάθε ώρα Up, κάθε στιγμή Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.